0: Μου είδα, ναι. Αλλά για να μην είναι υπάρχει, ναι, ναι. Μόνο με ούτε νομίζω μου. Μου γιώσει να πω, μου γιώσει μου γυρά. Με γιώσει μου τον καρέρο, ναι, ναι, εγώ αλλά ο μέρη να εννοώ. Όχι τα σιβάχε τον γύρα καματά πάτη. Και εκεί η ομπέρα, η έτσι όμως μου θα ντουάν και δεν δεν πήγε ο καμπουά που κουάν μη γουά καματά πάτη. Μου καρέγει με γιάμα. Με γιάμα μου καματά πάτη, πήγε το πότο χάμενα, πήγε ο σαρέκαδε. Και ακούγα. Πάει γιάμα ρούν. Πάει γιάμα διόλοι μου, μου νόγω να μπάτη, και όσο κούτο να λέει. Μα το καχά μάμπο. Ο βαναγκό βενε, ο βαρά τα δέχε, το σίτι αζού βαρά ο μάνα λινό, ο βαρά χερίρο, ο ματαμό ο σιουάμνα, ο ούνε παούμι, ο ουτάκα μήμου ο μάνα λινό, ο ουγαρά μου, ο καματά πάτη νογόν ροκά, γκάκο δομούνε, ο σιάμπο του καέντα πάμου, αλήκα νέ, εγώ βέβαια σαν μεγαλύτερο, είμαι άμα γίνονται ο μόνο να μπάρει, πηγαίνει του που του είχαμε να μοκαματά πάτη, μα το κατά ακούγε, μα το κατά από κοινά σε μάμ, πετερο, μα νέ, νέ, κακούραμα, Μέχρι να κάνω μόνο χέρι μου να κάνω μόνο μόνο μόνο μου βγει κουριουλά και χείρα καχάντια. Αν δεν ρόγκα μου γέρι και χείο μέρος και καμπί και μου ακολλά χέρι ο προφέσσα μου συντεκαξί. Βόκουσα, πότε μου πείτε το που δεν ήταν δύο ρόγκα νημένοι. Άμουσα, μου δει κάμα αγαπώ ο σούπι, όχι δεν μου είπω, που τώρα που πάω ο μόνο να πάρει μου βγει. Μα ακούω καπέ πέρα ακόμα πέτα μου είναι αγέντη του χαμίκη. Μα το κατάκο είναι ο Βίτο, ρε. Νομάνα ο Βάνο Μάρι και χείρα καχάντια. Όχι, ο μου δεν είπα τώρα, ή ο μου πήγησε. Ο δόμου που είχε εσύ, η μάνα είναι ο Σίτας Βάιρο, με γύρα καματά πατήρων, πάει πως εγώ όγκουσα. Κονά και τι μάγον και να δώνε τρόκα, για πάνω κουέντια, πάμε κουέντια. Ο πόμπο, ο μου δεν είχε εγώ παράγκα, ο με παούγι, κόκουσα, μόνο να πάρει τώρα να επιχείρε του, και κουτά κοσινά. Σε κούβε κουτούνο βιτόρε, ο μαράγκε, ο μανέλε, ο κουράμα και γύρα καχάντια. Με ένα γάζι, μέσα είναι ο του πιμπουτάμπο, όπου είναι κουέπα κομπά κονγιουέγγιπε.
1: Ο κουέπα, ο χαράναβα.
0: Ή, κουέπα γυναίνει.
1: Ο κουέπα. Καμάτα πάτη είπα καπίτα μπυρίμω ο κοτουά κοντιάθου, μπέρο Ιωάννα Παρέο Βαέρερο, ο γκέναρα οβες, ουί ουέγγου άμου γιαδού, ο μπακόντιο.
2: Ια, κουέσα ρε μου μήνει πακητέρα πέτου ο ρέμπο, να ουί να χάλε μπούκου μήνει πακητέρα σα κοντιά τασί ο γοντρόκα, η αλήκα μέσου άνα σα κοντιά τασί, η τρία σα κοντιά τασί, όσο ο καναβάνα αγουσιά, μόνα χέρι μου να έχουμε πάλι. Kuna moyo ni ngaduko moyo na moyo kuna mambo ndio kahanja kuja kihena alika nambia ruku ni kujama kata hena nambia apalata akane uwe ushushwa na shosha kwa nyata chema chiko kahanja kihia na uja matu je mama na nu mama na nu akabiro ukambe kako wa ndio pei ndio ya pei kako mungu akauli kuna chama na hali ndio kuvushi bize kuja ukana pake yake yake yake yake yake yoko mandi yako nyata buji ndio mama ningiro kwa matu mama mama 200 ndio kupita na kuna munei kasi na kajito mwa na nane kuna mau yende iwe seni ujali kana ruwe na ucho kanya tu kagurama ukame kwa yeto mara kito desha munika kaya na ucho mwita na ikana biro mwa kinge teki mbo hili ukunyo kuhepa yero mbako kwe
1: okuhepa
2: dani jimene
1: okuhepa mwa kwenye tu
2: okuhepa okuhepa jimene mwitani
1: ohara na wa
2: ohara
1: Konya tumba kapita biripo siko dia kaitwa mianjo mbako nje ku yefrusho mbonde yefro mbako nyonongo demo kaitwa maipla
3: iya ndani ndipo na jira ndoku jipoka ruvere me mun ai mai ngire ni mkuru
1: ngai ngai waka mai ngai waka konja shiye na kuwa kame kurere
3: au ginda ngiri kana iya shiwa na maki wadi shiwa rupa no kupendwa kana mewe wadi o kanjiri hiro katito guza ko shuru je ko le riti di tirare o lo application forma ari kana da utu da pati di tirare mu romo naita no o ya matu o application forma da don don don don tenka na injo yombuti de kudo pri prime na injo grade 1 na udi o pure di deri ponde romba puye so sheku ko application forma ji no don to lo muronko ari kana ka tuko jo jeti do vinaji je kusha shimati je kuchito manyingiri ronga rika ne andiri nadi hetu nawe kana kuria nga pakati kwa okana ka rwe onaje sanjari kana ka yokupisha ana chima ipito nadi kani mayende shieri yevati inji kabe nokupita rika ne vanene onaje kani mayende shieri yevati muto njibisi ri ari njo ujo sufiri ya roko vanene mbombe no vana shi vanane ovanine mandono vana chebiri mondondo njo chama mbare ngre 7 ari kana go application for mago school adihi ongondoro kana ite mbada pikiti oka matapati o secondary yakakarara yamitika resikuria okonja tu adika ne zapitikire natukonja kukakambura ovandumba veno kunyingirirwa manyingiriro nga kushaire hakaira kaa tuzimboko mauti zoumbura matiningiso njenda kuviriwa skola yamba matupahoruvezi okuhepa chinene muitani
1: uhara nawa
3: ndangi
1: Bakapita mbo upwate ni wanyambiri mo kutuwa malo nyanda po klinika mianjo mbako njiku tuwemuna shaonjo. Tuwemuna mbako njo?
4: Ya. Oku nina kuhepa, dorina poratio, mishuwa na shuwa poratene. Malo miyango kushivisa uvohunga numero onganga omeho, kuma iya orisha ine po klinika ya malo nyanda. Arigane onganga njishi maia, maihepo vandu imbo vanine, bombeno ongu yuko meho, o... Kumahiyo shawabero mehonga himuru mongangashie kukutara, maye nino kusha, maye kukutwara, kusha usha ngiro maoga, kukukata uruo meho. Mshimbehe usha kakuna miti, harika nega tunakuwa nga wabere mama besha nga hinema hepo miti, peopo miti vyo meho. Shineno wandumbo wa nini, no hongangara kilo kusha shineni nga tu, kwenjizo kuhisano wandumbo wa nini, rumemave matumuno kusha vi, wandumba mawe kuta uruo meho. Po eye she kutara mape mundunga kahindwa kukata uruo meho. Konjiri siro kumuruma mupa hakungangu mungu liopo klinika, amupura na uo njiri siro nchi. Pasho kuneno kuhepa ndangi.
1: Kuhepa hara na uo?
4: Ndangi.
1: Mire nguveri na hama mbari, tapiti mumura unaimu wa muhuka mupura teni wanjo vina ndengo injopo onelo hambo umwe wa imwe, o mbaro muvio wa imwe, mbari wa ine, ondano o hama mbari po hamo datu kwa maandiru.

Μακροβέδι και το κοντζέρο καμουφλάζει, δεν μου κάνει να πανεμιχτεί η σιγιόρα, μην μιλήσει μου κατά πάμε. Αν δεν μέτρησε, μου ρόγω. Κάτι μόνο να πάνε. Με αυτά τα ίδια, μπαίνουμε πάνε δεν γιούνται. Κάτι με το νόο, ο Ντάτο Ιάτνο, και το μακροβέδι και του είναι από. Μακροβέδι και του είναι από Μουτέντα, Ντάτο Ιάτνο, αυτή και τρία ήμουν πίνε, ήταν ο Μουτέντα, ο Κουδάμο, ο Ντάτο, να είσαι με το νόο. Ο είναι. Πασίμε κομμένη και ενάγω σε μόδο μετά να δημοσίγουν και παγουσιά ο τώρα νιώτηκα από τον κουάι σέρι που έγινε πω όμουρα ρίγουν και θερμαγού θα μου είμαι ενώ αν είμαι το κάντε νοάμα μπαρι μα το δόγκο δεν είναι μου νέα ποθιά α το κάνει α το κάνει. Μινά μιγκή με κουτάρι μου ισίτω αν πει μα δικά εντά μου πραγκά ο Ιντι ο Ναμίμπια μου είναι το δοχού και αδε είναι εα μα το κατάκουσε ο άνιγκο ο δρόκο μπρέι με κουίντα αν τεκαρα να δω εα του κάνει κομμούρου να ορινά ουίνα μακαρουβέδε και τούγκα α το κεκίτηρα ο δίσιτω ουίνα μπι του κάμερ. Pagu je meko kondwa indwi oromani newehi meko kondwa indwi orama heke ngoku de murkitano wina kuchama ukaenda o ishitwa isho matro domba de a miss namibia miss tin namibia mainaro bango yobengi peke peke orondi bado kushitani.

0: μπορούμε να τα πάμε. Και αν πατούρε και να είναι κάτω, με κυρώγω που δεν που το άκαμε πρόγια είναι γεγγή, όμως δεν ρωγιά είναι πόρει ο πίσα καμπο καβάτε, ήταν και κοίταζει, που έχει μα του κύκου όμως ο μπακιά εγώ, είρε και είναι ο πουπού που λέει γουάσιτε που είναι ο μπάτερο. Όχι, και ναι, ναι, ναι, ο χωμάνο μου είπε πόνο αν γιούτο να μου μοίρα πω και και, μου θα βγάνε εγώ ο ροντά μου κοτό, ο γόλε γιουάντα γλώτα, μου μου έχει τυχιό το κουσιτάμπα, είναι πόρο αντάμπα ο ρίγιο, έσω έσανση.
1: Wakuhepa jine nanga hino rumwe shuno kana kumamuno kushahia apura numwangu kuedha kunu utupe nungu kutheni na mutu penjo nomora kushanga ya shimatu wangu kuhita mwinju o ronda rai chengi tuto kuhita viko kusha tuka mwenengo mawangu wa ya ruenga.
0: Ya ndangi jine ne, shimengo ya ugo uruwezeru mitanda, watu wakutoko mitanda ya pojiri uriwe ya kuhu ya wakandino, muno vino vingi ya kandino mdia tolo bate rogo ya shikiri jiri tuso kutu kumuliso jine mna ye muno ya naye to umbiro kwete. Ενώ μα το μου μένα όλοι οι ελληνικοί να δείτε που παχά που πένω μπάτσερο που το κουγουρίσα και δεν το κουτώ κουγουρίσα και βάπα γιου από όκο με να έχουμε ένα κουγουρίσα και μέχρι μου θα πηγητώ εγώ κοντά μου λόγω τάγιο έπαγιο ρόντα ράτσε το μόγκο λέει είναι η μέτου που κάνω όλο δεν τα λέντα λόγω τον πάκο τάγκο να δείχνω εδώ Android δεν θέλω iPhone εγώ μέτου που κάνω ρίγιο νόγκο κάνα εγώ μου του νόγιο αρέσει και κουβάσερα από μου και νόρε μου νόγιο. Κουβάτσιλε μου, ο Πόμου, ο Πόγκα, ο Κουβάτσιλε μου, ο Εμπό, ο Κατσίγο, ο Ιγυρό, ο Μέκο, ο Παχαίρεγγα, ο Ματέμπα, ο Μέχε Πουκρόντα. Δεν είχε που μπορεί, που είχε γάρα, είχε νόκη, που είχε φανό μωρά, η Ιγυρίδη, που είχε που καχούρου ρίδα, το τώρα δεν μπορεί να χωμά του Ιαγιακού, για βάρε, να χωμά μπεκά μου. Μπορεί να πάω το κουτσέβε, να πω το κουτσούρα μου, ο Βιτάντι, και να χωμά το την Καρακαλή, να χωμά το κουάντε που να έτσι, να κατέλα γαμπρόγαντα, δεν μπορεί να το πάω για το κάνα. Ο Μόγκο, ο Ακούμε, που να βγαντα πέκε πέκε. Ya ngyo no marange ika kuru ni tundu riri oha onera ambo ndatu hoyi mwe ambo mbali ah hoyi ne ambo mbali ambo ndatu ondano hoyi mwe ondatu ambo mwe onera ambo ndatu hoyi mwe hoyi ne ambo mbali ambo ndatu ondano hoyi mwe ondatu ambo mwe yange to hakaene ari natu hitimo koto chimo okuluga kuyo pondo ndo kuja mu ibasa pipo mungu isabi popo ndo ndo yamo tahamangu yo akumuru mwanga nda harutu ponjo njani njio.